0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου όμορφη.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του Ρόδιντρο.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Αλφα 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8. Έτσι είναι η

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Υπάρχει μια έρευνα στην ραδιοθεραπεία που λέει ποια είναι τα πιο φιλάργυρα ζώδια. Ποια είναι αυτά λοιπόν τα ζώδια τα οποία αγαπάνε περισσότερο το χρήμα? Πρώτος από όλους ο Ταύρος. Η μάνατζερ του πλούτου είναι η Ταύρη. Από τον ακλόνητο Ταύρο συμβολίζεται. Τα άτομα γεννιούνται κάτω από αυτό το ζώδιο, είναι συχνά επιμελή και αποφασιστικά στην επιδίωξη της οικονομικής σταθερότητας. Δεύτερο ζώδιο που κυνηγάει το χρήμα είναι ο εγώκερος, ο οποίος παρουσιάζεται ως φιλόδοξος αρχιτέκτονας της επιτυχίας. Φοβερά πράγματα. Τρίτο ζώδιο φιλάργυρο, οι άρχοντες της ευημερίας, οι λέοντες, που συμβολίζονται από το βασιλικό λιοντάρι. Τέταρτο ζώδιο, ο σκορπιός. Φιλόδοξοι, φιλάργυροι και τυχοδιώκτες. Και τέλος, πέμπτο ζώδιο που αγαπάει πάρα πολύ το χρήμα, δεν το περίμενα, η κρυή, η ατρόμητη πρωτοπόρη της οικονομικής επιτυχίας. Μπράβο, μη σιδροχώει πάλι στην απέξω. Δεν πας καλά.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

πουθενά. Ζωή βασανισμένη, σκοτάδι κρύο και βαθύ. Τα μάτια που έχουν σβήσει χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θάρρο, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

ξέρω αν σας έχει συμβεί από φόρτο εργασίας ή από κακή συνήθεια σε κάποια φάση της ζωής σας να τρώτε μόνο μία φορά την ημέρα. Το έχω πάθει εγώ βέβαια. Βέβαια αντί να αδυνατήσω πάχυνα, γιατί υπήρχαν δύο λόγοι. Ο ένας ήταν ότι για να χορτάσω ήθελα μια κατσαρόλα λαχανοτολμάδες. Τώρα, οι λαχανοτολμάδες είναι ένα φαγητό που και δύο φορές την ημέρα να τρως, γιατί λες πάλι μια κατσαρόλα θέλεις από αυτά που αγαπάω ιδιαίτερα. Αλλά είναι λίγο τα πράγματα περίεργο. Το να τρως μια φορά στις 24 ώρες ακούγεται σαν μια αδύνατη αποστολή, ωστόσο πολλοί άνθρωποι το κάνουν. Το once a day είναι μια μορφή διαλυματικής νηστείας. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι διαλυματική νηστεία. Πάντως να σας πω τις επιπτώσεις. Σε περιπτώσεις έλλειψης τροφής, το σώμα ενεργοποιεί τη λειτουργία λιμοκτονίας και αποθηκεύει όλα τα τρόφιμα που καταναλώνετε. Γι' αυτό και παχαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα τα έχετε για αργότερα όταν τα χρειαστείτε περισσότερα. Φυσικά επιβραδύνει το μεταβολισμό, επιπροσθέτως η παραγωγή κορτιζόλης, μια ορμόνη του στρες, αυξάνεται και αυτό σας κάνει να αποθηκεύετε λίπους. Δεύτερον, το επίπεδο ζαχάρου στο αίμα μπορεί να γίνει ασταθές. Η μεγάλη περίοδο χωρίς φαγητό συνήθως οδηγούν σε ασταθή επίπεδα ζαχάρου. Η υπογλυκαιμία, εξαιρετικά χαμηλό ζάχαρο στο αίμα, προκαλείται συχνά από την νηστεία, ειδικά αν έχετε διαβήτη τύπου 2. Τέλος, μπορεί να σας λείπουν θρεπτικά στοιχεία και συστατικά. Επίσης, η κοινωνική σας ζωή μπορεί να χειροτερέψει. Γιατί τα μεσημεριανά γεύματα στη δουλειά, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και γενέθλια, όλες αυτές οι κοινωνικές εκδηλώσεις θα χαθούν επειδή περιορίζεστε μόνο σε ένα γεύμα, αν αυτό γίνεται από επιλογή σας. Επίσης, μπορεί να αποφέρετε από πονοκεφάλους. Είναι οι πονοκέφαλοι της διέτης. Δεν είχα ποτέ πονοκέφαλο διέτης μεταξύ μας. Είναι αρκετά συνηθισμένοι σε όσους θέλουν να χάσουν αυτά τα περιττά κιλά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Εμφανίζονται για πολλούς λόγους, είτε οφείλονται σε μια περίοδο προσαρμογής, σε πτώση επιπέδου ζάχαρου στο αίμα, σε ανεπάρκεια μαγνησίου και σε άλλους παράγοντες. Μπορεί να κρυώνετε πάντα. Ακούστε τώρα τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Επίσης, είναι πιθανό να τρώτε ανθυγιεινά. Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να απολαύσετε ανθυγιεινά τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες και ζάχαρη, επειδή ένα γεύμα την ημέρα δίνει μια λαθασμένη αίσθηση αξιοπιστίας.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιόγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινες πίνος και βροχής στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Γιατί είναι οι Έλληνες λιγότερο ευχαριστημένοι από τους μεγάλους? Παγκόσμια έρευνα. Μπορεί να μην υποφέρουν από τη λεγόμενη κρίση της μέσης ηλικίας, όμως γίνονται λιγότερο ευτυχισμένοι από τους μεγαλύτερους, όπως αποκαλύπτει η παγκόσμια έρευνα. Οι νέοι άνθρωποι πραγματικά παλεύουν με τα προβλήματα καθημερινά. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε. Ναι, όμως δήλωσε, το να επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να τους δίνεις φάρμακα. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε το. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαν εξυπόλυτα και από 12 χρόνια δουλεύαν στην οικοδομή. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι να παλεύεις με τα social media. Πάρ' το και πάτε στο σκουπίδι για να παλεύει το παιδί σου με τα social media. Γελία η έρευνα, δεν διαβάζω άλλο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι. Πιστέψτε με, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ο Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι μας, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου. Και της Κορινθίας γενικότερα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εκεί λοιπόν στο Μαϊστράλι ο κύριος Κώστας πρωί και σήμερα μας περίμενε τόσο καιρό. Εντάξει, τράβηξαν λίγο παραπάνω διακοπής φέτος, αλλά ήταν και το πρόβλημα με τη φωνή μου που επιβαλόταν οπωσδήποτε. Ξεκούρασε το φωνητικό χορδόν, έτσι. Αν και ακόμα δεν έχει επανέλθει 100%. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς εδώ και σήμερα από την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Και το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Είμαστε και σήμερα εδώ να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ και σήμερα. Πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Άλλωστε είπαμε και χθες ότι είχαμε πολλές μέρες να τα πούμε. Και βέβαια να σας πω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι κληρώσεις. Να σας υπενθυμίσουμε, γιατί το είπαμε και χθες, το είπαμε και υπενθύμουμε, ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι κληρώσεις

για εσάς, τις ακροάτες και τους ακροάτες της εκπομπής μας και του Break FM. Μια προσφορά λοιπόν από το Μαϊστράλι για εσάς.

Να, ο φίλος ο Γιώργος εδώ από το Φρόντο των Εξαμελίων και σήμερα από τα άγρια χαράματα. Ωραίος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον Χρήστο. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο Φρόντο των Εξαμελίων. Τις ευχές μας για καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα βέβαια και στο Χρήστο αλλά και στο Γιώργο. Που είναι και σήμερα εδώ, ο Χουστάρας, ναι, στο δικό μας δρομολόγιο. Αλλά και ο Γιώργος νομίζω ότι σε όποιο δρομολόγιο και να πάει, κρυφά ακούει. Να είναι καλά τα παιδιά. Και κουράγιο. Κουράγιο γιατί τώρα το καλοκαιράκι το χρειάζεται.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο, τον G-Pop. Είναι εδώ ο Γιώργαρας και σήμερα μας έχει στείλει την καλημέρα του. Α, και ποιος μας την έστειλε, δεν διαβάσαμε. Όμορφο πρωινό Παρασκευής να έχουμε, λέει, καλημέρα. Ναι, από κάποιο νησί σίγουρα μας ακούει ο Γιώργαρας σήμερα. Με ωραία θέα στη θάλασσα. Τυχερέ, τυχερέ, σε ζηλεύουμε. Αμέ. Ο φίλος μας ο G-Pop από το συνεργείο Φανοπείο του ο G-Pop. Αμέ. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο που βρίσκονται αυτή την ώρα και στο άλλο G-Pop, στους δύο G-Pop.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ναι, ναι, ξέρω, Σαββάτο, αύριο θα σε δω στο γνωστό δρομολόγιο. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί, στο καφέ του Καρά, στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο παιδιά. Να και ο Δημητράκης ο Κομνηνός ήρθε σήμερα μετά τη χθεσινή απουσία. Πω πω χαρές που κάνει. Γιούπι λέει Παρασκευή, καλημέρα σας. Γεια σου ρε Δημητράκη, καλώς ήρθες. Πω πω στη θάλασσα βρίσκω πάλι, διακοπές είσαι. Προσπαθήστε λέει να περιβάλλετε τον εαυτό σας με άτομα που σας εμπνέουν και σας βοηθούν για να παρουσιάσετε την καλύτερη εκδοχή σας. Καλημέρα. Καλημέρα Δημητράκη, καλώς ήρθες φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Να και ο Χρήστος εδώ με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο Γιώργηδες, φίλους μου και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Γεια σου ρε Χριστάρα, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Πώς θα πέρασε τα χθες τα γενέθλια, δεν μας είπες? Να και εγώ εδώ από το Ξυλόκαστρο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα πιο όμορφα πρωινά με το Break FM. Ναι, ναι, τέτοια πέσε, τέτοια πέσε. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρε και αδερφούλα μου σήμερα, τι έγινε. Πρωινή. Ναι, τη καλύψει και γύρω να μ' ακούσει. Λοιπόν, good morning. Τι καφεδάκι είναι αυτό. Όπω καπουτσίνο πρωί. Με καρδούλες. Ένα κουλουράκι, τα άλλα τα έχεις φάει.

Έλα, απίστευτο. Τι είπες τώρα, πότε πήγατε ρε Χριστουγέννα, δεν μου πες τίποτα. Αχ, θα σε μαλώσω. Τα λένε αυτά, Χριστό μου. Διακρίνω από τα χαμόγελα. Πρέπει να περάσα τέλεια τα κορίτσια.

Όπου η Άντι έχει πολλές ερωτήσεις σήμερα. Γι' αυτό ξύπνησε το πρωί. Ναι, ναι, σου λέει. Πώς δεν έχει κοιμηθεί καθόλου το βράδυ, θα σκεφτόταν όλα αυτά.

Σαν και ο Τασούλης εδώ. Γιώργο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στον Παναγιώτη. Θα λείψω για λίγο καιρό αδιούχος. Από Δευτέρα τα λέμε από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη.

Σου και τραγουδάκι έτοιμο. Τασούλη. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, το δικαιούσε γιατί μιλάμε ότι έχεις γεμίσει το απουσιολόγιο με παρουσίες, ρε φίλε. Είσαι δικαιολογημένος, να πας, να πας.

Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, τα σούλη μόνο μην ξεχάσεις διακοπές, έτσι. Και επιστρέψεις τα Χριστούγεννα. Πώς μπερδέψεις τους μήνες. Δεν ξέρω, το λέω να μην το πω, ρε παιδιά.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι για το φίλο μας Δασούλη που πάει διακοπές. Και εμείς επιστρέφουμε τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθίος Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
1: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
0: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε σπρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420-33-108.
4: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
5: Βασιλική σου νομορφή.
4: Μανώλης Φάμελος.
6: Η ευτυχία είναι αυτό.
4: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
7: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
4: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ελεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρει στο που κι αν ψάξει.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Καλημέρα σε όλες και όλους. καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κι εμείς. Τώρα θα έλεγα καλό χειμώνα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε καλό χειμώνα. Μπορούμε να πούμε τότε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έτσι. Ε, ναι, έτσι πρέπει. Να καλημερίσουμε και τον coach, τον φίλο μας τον Νίκο τον Κολυμάδη που είναι εδώ και σήμερα μας έχει στείλει την καλημέρα του ο coach. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου, λέει ο coach. Μας έχει στείλει τραγουδάκι. Καλημέρα, καλημέρα coach, καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο το τι είμαι εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης.

Καλημέρα λοιπόν γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Κουράγιο, καλή υπομονή, καλή δύναμη. Και επαναλαμβάνω, χρειάζεται ειδικά τώρα το καλοκαίρι η ψυχραιμία πάνω απ' όλα, γιατί όσο να είναι θα τη συμπέλνουν λίγο παραπάνω από όσα πρέπει, λόγω καλοκαιριού, λόγω ζέστης. Και προσοχή στους δρόμους. Γιατί μπορεί να προσέχουμε εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να προσέχουν. Οπότε πρέπει να προσέχουμε την πλάγια τους άλλους. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχαμε, θα μου πει κάποιος. Πρέπει να προσέχουμε και τους άλλους. Χρειάζεται για τη δική μας ασφάλεια πάνω απ' όλα. Και φυσικά μια και παγκαιά ασφάλεια, να πούμε καλημέρα και σε όλους τους ένστολους που μας ακούν. Του λιμενικού, της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας, και φυσικά τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες που είναι πολύ μεγάλη συμβολή και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

Για πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά, με τον καιρό μας σήμερα. Παρασκευή λοιπόν, σήμερα 21 Αυγούστου, σε ολόκληρη την χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πέσουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν κατά τόπους κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως 36 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ωλαλα. Στην Ήπειρο από 17 έως 34 με 35 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 18 έως 36 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, παρακαλώ. Στα Επτάνησα από 19 έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31 με 33 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα κυριότερα πελάγη βαθμία θα επικρατήσουν δυτική. Βόρειο-δυτική άνεμοι με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

Λοιπόν, θα πάμε στο time out και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να δούμε μαζί τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επειδή με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως 36 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ωλαλα. Στην Ήπειρο από 17 έως 34 με 35 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 18 έως 36 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, παρακαλώ. Στα Επτάνησα από 19 έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31 με 33 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα κυριότερα πελάγη βαθμία θα επικρατήσουν δυτική. Βόρειο-δυτική άνεμοι με τάσεις 4 με 5 μποφόρ. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικών διευθύνσεων με τάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

από 16 έως 31 με 33 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα κυριότερα πελάγη βαθμία θα επικρατήσουν δυτική. Βόρειο-δυτική άνεμοι με τάσεις 4 με 5 μποφόρ. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικών διευθύνσεων με τάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο time out και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να δούμε μαζί τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα δικά μας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κολυμάδης, οι νύχτες του Αυγούστου λέγουν άλλη χάρη. Όπως και τα πρωινά του Αυγούστου είναι πολύ, πολύ περίεργα. Ναι, ναι.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς. Άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Έχουμε περάσει ήδη στον καιρό μας, λοιπόν. Είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Θα πάμε πρώτα να δούμε τι παίζει εκτός των συνόρων και μετά θα έρθουμε να δούμε στα δικά μας τι έχουμε τώρα, τι περιμένουν τις επόμενες ώρες της ημέρας, τι περιμένουν για τις επόμενες μέρες και να δούμε πότε θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί κάπου διάβασα, λέει, θα έχουμε και καύσωνα. Τώρα, τι να σας πω.

0: Από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, δεν βλέπω σήμερα να έχουμε κάπου χαμηλές θερμοκρασίες. Όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 10 βαθμούς. Και η υψηλότερη είναι 34 και είναι στο Μπρουνί. Αυτοί μου δίνουν σήμερα. Ούτε Las Vegas μου δίνουν και ούτε Ντουμπάι δεν μου δίνουν. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει και τα υπόλοιπα θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, 10 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά με αρκετά σύννεφα. 14 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, με λίγα σύννεφα. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ, με λίγα συννεφάκια. 16 έχουμε στο Άλι Σπρίνγκ στην Αυστραλία. 16 έχουμε στο Ανταναναρίβο στην Μαδαγασκάρη. 18 έχουμε αυτή την ώρα στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε και στο Φάρενμπαχ στις Ηνωμένες Πολιτείες. 19 έχουμε στη Βοστόνη, παρακαλώ. 20 έχουμε στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 20 έχουμε και στη Βιέννη, και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 22 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε στη Λίμα στο Περού αυτή την ώρα. 26 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Όχι, 23 είπαμε, στη Βαρκελόνη. 23 έχουμε στη Βαρκελόνη με λίγα σύννεφα. 26 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 έχουμε στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 28 έχουμε στη Χονολουλού. 29 έχουμε στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. Και 34, όπως σας είπαμε πριν, έχουμε στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Αυτές, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Να πούμε και μια καλημέρα στον Σταύρο τον Απουσιολόγο, που τον αντιλαμβάνομαι τώρα, τον σκέφτομαι και θα πρέπει να είναι σαν ένα θηρίο στο κλουβί. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια και επιστρέφουμε.
1: Καλησπέρα!
2: Έλα, πάμε!

Λοιπόν, πάμε τώρα στις δικές μας θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα. Πρέπει όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο σήμερα θα ήθελα να πάμε, όπως πάμε κάθε πρωί βέβαια, στο σαν σήμερα.

και πάμε να γυρίσουμε 20 χρόνια ακριβώς πίσω. 21 Αυγούστου του 2006 είχαμε 42 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα και 43 βαθμούς στο Αγρίνιο και 42 βαθμούς στη Λευκάδα, παρακαλώ. Καλοκαίρι. Καλά, σήμερα δεν έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα πουθενά από ό,τι βλέπω εδώ. Να πω ότι ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 29. Στους 37 θα φτάσει σήμερα. Μπράβο. Υψηλές λοιπόν κατατόπους θερμοκρασίες σήμερα. Δεν αναμένονται βροχοπτώσεις και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 27 βαθμούς. Στους 35 θα φτάσει σήμερα. Και στους 36 θα φτάσει το Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Στους 34 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Στους 30 θα πέσει την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα πέσει κι άλλο στους 29. Το Σάββατο και την Κυριακή στους 32. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 32, έτσι. Γιατί αυτό, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε? Ναι, θα πάει 35 αύριο και... Όχι, 35 αύριο Παρασκευή, 36 Σαββατοκυριακή. Λοιπόν, τα φαινόμενα λοιπόν για τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου ως τη 1 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια όλη την ημέρα σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: Kings και τρώμε παγωτό εδώ
1: στον Break FM 100,8.
2: Υψηλή θερμοκρασία, γεμάτη παραλία, τα κορμιά μας ενωμένα γράφουν ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκυντρό.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
1: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
2: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
9: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
8: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
10: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
8: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
11: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από το Hollywood της Ευρώπης, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 21 Αυγούστου και σήμερα κοντά σας. Όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε καλή διαμονή σε εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για να περάσετε τις διακοπές σας. Καλή διαμονή να έχετε. Συντροφιά πάντα με τον Break FM. Και θέλω να πιστεύω φεύγοντας θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Να πούμε μια καλημέρα και στις δύο παρέες από το Κοκόνι που μας ακούνε. Η μία παρέα είναι ο θείος ο Μιμής, ο Νικολάου. Ναι, με την παρέα του και μας ακούνε κάθε πρωί. Γεια σου ρε θείε Περακλή. Λοιπόν, η άλλη παρέα είναι της κυρίας Ιωάννας Παπανδρέου. Ναι, καλημέρα μας, ευχές μας. Καλό καλοκαίρι, καλή διαμονή, καλά να περάσουνε. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Τασία τη Ρουστέμη. Γεια σου φίλε μου, λέει, γεια σου Τασία. Η Τασία ετοιμάζεται έτσι, για το Φεστιβάλ Θεάτρου. Πανικός θα γίνει και φέτος. Πολλά τα σχήματα. Πολύ ωραία τα έργα τους. Από ερασιτεχνικούς θεάτρους. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον το Βλάση. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Από το στέκι της Μπέγκης. Και το Βλάση και την Μπέγκη. Με την καλημέρα μας και την αγάπη μας φυσικά. Και επειδή απουσιάζαμε το 15 Αύγουστο και δεν κάναμε εκπομπή και δεν κάναμε και αφιέρωση και δεν είπαμε και χρόνια πολλά στην Μπέγκη που γιόρταζε, να διαβάσω πρώτα το μήνυμα του Βλάση και μετά θα πω. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές και στον αγαπημένο σταθμό μας. Βοήθειά μας η Παναγία. Καλό διπορικό Γιώργο, σ' αγαπάμε. Βλάσεις. Λοιπόν, να πούμε και εμείς την ότι τους αγαπάμε. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Βλάση και στην Πέγκη. Βλάση, έχω και τραγουδάκι για την Πέγκη σου που γιόρταζε. Λοιπόν, για πάμε. Έστω και καθυστερημένα τα χρόνια μας πολλά.

0: Break FM 100,8.
1: Πιστεύω, Βλάση και Πέκη, να σ' άρεσε το τραγουδάκι. Λοιπόν, μια και είπα όμως ο φίλος μας ο Βλάσης τώρα για το διπορικό της Παναγίας, να πούμε ότι σήμερα είναι το διπορικό της Παναγίας, Φανερωμένης Λιλιομωδίου. Με το διπορικό της Παναγίας ξεκινά σήμερα ο τρίμερος πανηγυρικός εορτασμός στην Ιεραμονή Παναγίας Φανερωμένης Λιλιομωδίου. Σήμερα Παρασκευή, σε αυτά τα απόγευμα στο Πορεό Μοναστήρι, θα ψαλεί παράκληση στην υπεραγία, στην Παναγία Φανερωμένη. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η εκκίνηση της λιτανεύσεως της Ιεράς Εικόνας από την Παλιά Μονή στη Νέα. Στις 9 περίπου θα γίνει η άφιξη της λιτανεύσεως κάτω θήτη της Ιεράς Μονής, ενώ η χοροδία Πολύμνια θα ψάλει τα εγκόμια. Σήμερα από τις 5 το απόγευμα θα υπάρξει συγκοινωνία από την πόλη της Κορίνθου και φέτος η μεταφορά των πιστών από το Ξέφωτο ως το Παλαιό Μοναστήρι θα γίνεται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κορινθίας δωρεάν, προσφορά της διοίκησης του ΚΤΕΛ και των λεωφορείουχων. Αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Ισπερινός, χωρός στατούτος του Σεβασμιτά του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου κύριου Παύλου, για πρώτη φορά από την ενθρόνησή του. Και την Κυριακή το πρωί, όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιεργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Χρεών κύριου Αγαπίου. Και στις 8 το βράδυ της Κυριακής, Ισπερινός και παράκληση. Ωραία, αμέσως μετά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι,

Λοιπόν, αμέσως μετά, απόψε, αφού τελειώσουμε από την παρουσία μας και τη συμμετοχή μας στο διπορικό της Παναγίας, μπορούμε να περάσουμε μια βόλτα από τα Θήκια. Εκεί το στέκι της Πέγκιστας περιμένει με τις υπέροχες λιχουριές. Και θα είναι ότι πρέπει μετά το διπορικό και μετά την κούραση. Τι λέτε? Λοιπόν, μια πολύ καλή πρόταση λοιπόν, μετά το τέλος του εορτασμού του διπορικού και σήμερα αλλά και αύριο, μετά τον αρχιερατικό Εσπερινό, μπορούμε να κανονίσουμε το δρόμο της επιστροφής μέσω Αθηκίων. Άλλωστε είναι πολύ κοντά. Η Ιεραμονή Παναγίας Φανερωμένης Κυλαιμωδίου είναι πάρα πολύ κοντά με τα Θήκια και το στέκι της Πέγκης. Έτσι, για να κλείσετε τη βραδιά σας με τον καλύτερο τρόπο.

0: Break FM 100,8.
1: Έτσι, έτσι. Η Παναγία Φανερωμένη αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς και φάρο πίστης και ελπίδας για χιλιάδες προσκυνητές. Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί από την Κορινθία και ολόκληρη την Ελλάδα προσέρχονται στη Μονή για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα, να ευχαριστήσουν την Παναγία και να ζητήσουν τη βοήθειά της στις δυσκολίες της ζωής. Η Ιερά Μονή καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να συμμετάσχουν προσευχητικά στον τριήμερο εορτασμό και να τιμήσουν την Παναγία με πνεύμα πίστης, αγάπης και ενότητας. Το διπορικό της Παναγίας στο χιλιομόδι Κορινθίας είναι η παραδοσιακή και συγκινητική λιτάνευση της θαυματουργής ιεράς εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού της Μονής, που κορυφώνεται στις 23 Αυγούστου, την απόδοση της κοιμήσεως Θεοτόκου. Αρχίζει το απόγευμα της 21ης Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, με την ψήλωση και τον παρακλητικό κανόνα στο ιστορικό Παλαιομονάστηρο του 12ου αιώνα, παρακαλώ. Η θαυματουργή εικόνα μεταφέρεται με πομπή και πλήθος πιστών από το Παλαιό Μοναστήρι στη νέα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Πλήθος προσκυνητών από την Κορινθία και ολόκληρη την Ελλάδα ακολουθεί την διαδρομή Συνοδεία Τιμητικών Αγημάτων η Φιλαρμονικής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε από βοσκούς μέσα σε ένα απέναντι βράχο, αφού είδαν ένα μυστηριώδης φως να λαμπυρίζει. Η πεζοπορία αυτή αποτελεί από τους παλαιότερους και πιο ξεχωριστούς θρησκευτικούς θεσμούς της περιοχής, συνδέοντας το παλιό με το νέο μοναστήρι.

Και όπως είπαμε και πιο πριν, μπορούμε να συνδυάσουμε τη συμμετοχή μας στον εορτασμό, στον τρίμερο πανηγυρικό εορτασμό, από απόψε με το διπορικό της Παναγίας Φανερωμένης Κλειμωδίου, με το πέρασμά μας από το στέκι της Πέγκης αμέσως μετά. Ο Βλάς και η Πέγκη θα είναι εκεί, θα σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Πλάκα, Άριον Athens, Ερμής, Athens Center και Ακρόπολης Χιλ. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Βιτίνα, την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένεια επιθυμεί αντί Στεφάνου τη δωρεά υπέρ του έργου της Πόρτας Ανοιχτής, εταιρεία προστασίας σπαστικών.

0: Break FM 100,8.
1: Θλιβερή είδηση λοιπόν της απώλειας της Ευαγγελίας Σταθοπούλου. Γνωστοποίησε μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook ένας καλός φίλος, συμμαθής και συμπαίχτης, ο Γιάννης ο Βενετσάνος, ο Μιτσιμπόνας, πριν από λίγες μέρες, αλλά και από τους πιο παλιούς εργαζόμενους στον όμιλο του ροτέλ που ανήκει το Καλαμάκι Beach Resort. Την απώλεια λοιπόν της Ευαγγελίας Ομήρου Σταθοπούλου, Λίτσας Σταθοπούλου, ιδρύτρια του σημαντικότερου ελληνικού τουριστικού ομίλου, tourhotel.gr, με ναυαρχίδα το Καλαμάκι Beach Resort, το Πάλιο Καλαμάκι. Με την κυρία Λίτσα να προσθέσω εγώ τώρα ότι συνεργάστηκα έμεσα στα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα ως DJ.

Σας μεταφέρω λοιπόν τα όσα έγραψε ο φίλος ο Γιάννης και με εκφράζουν απόλυτα. Απεβίωσε 15 Αυγούστου πλήρης ημερών η Ευαγγελία Ομήρου Σταθοπούλου. Για μας κυρία Λίτσα, για τους πελάτες Φραουλίτσα. Ιδρυτής του σημαντικότερου ελληνικού τουριστικού ομίλου tourhotel.gr με ναυαρχίδατο Καλαμάκι Beach Resort στο παλιό Καλαμάκι Κορινθίας, το οποίο δημιούργησαν από την αρχή με το σύζυγό του Όμηρο, αλλάζοντας ριζικά τη μορφή και το μέλλον της περιοχής μας. Αφιέρωσε αμέτρητες ώρες και αρκετά χρήματα για να διαμορφώσει το χώρο αλλά και να κάνει τον προγραμματισμό για την είσοδο στις δύσκολες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Δεν λύγησε, ακόμα και όταν έχασε πολύ νωρίς τον αγαπημένο του σύζυγό Όμηρο. Και έχοντας νεαρές, τις δύο λατρεμένες κόρες της, αναγκάστηκε να πάρει όλα πάνω της, κρατώντας με επιτυχία τον όμιλο όρθιο, δίνοντας παράλληλα και χρόνο στις κόρες της να ασχοληθούν ενεργά, αποκτώντας τις κατάλληλες εμπειρίες για να συνεχίσουν την καθαρά ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση, και τα κατάφερε. Το ξενοδοχείο σήμερα, πλήρες ανακαινισμένο, προσελκύει τουρίστες υψηλού επίπεδου που ενισχύουν την τοπική κοινωνία. Έδωσε και δίνει εργασία σε πολλά νέα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο. Από την εποχή του 70 που πρώτο ξεκίνησε, αλλά ήταν και ένα σχολείο φροντιστήριο για την τοπική νεολαία μέσω της άμεσης επαφής με Ευρωπαίους πολίτες. Δημιουργική, εύστροφη, ακούραστη, πανέξυπνη, διορατική και αισιόδοξη. Προσπαθούσε να βοηθήσει όπου και όπως μπορούσε τους ανθρώπους που ήταν δίπλα της. Η κηδεία της θα γίνει στη Βιτίνα, όπως είπαμε και πιο πριν, όπου βρίσκεται και ο σύζυγός της Όμηρος, αλλά και η κόρη της Ντορίνα που έφυγε νωρίς. Και ολοκληρώνει ο Γιάννης. Σαν το παλιότερο στέλεχος του Καλαμάκι Beach, εκ μέρους όλων των συναδέρφων θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια όλων στους οικείους, στην οικογένειά της και να της πούμε το τελευταίο καλό ταξίδι. Την πήρε η Παναγιά κοντά της, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Η δημοσιογραφική μας ομάδα λοιπόν εκφράζει στην κόρη της Μαριλένα τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια. Ας είναι

Για πάμε, γιατί υπάρχει μια επίγουσα ανακοίνωση για το νερό. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει, ξέρετε. Χωρίς φαΐ μπορεί. Το λέει και ο Πάνος Κιάμος στο τραγούδι αυτό. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι απλά είναι μόνο για το τραγούδι. Γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού, από σήμερα Παρασκευή, υδροδότηση των οικισμών Λουτρών Ωραία Σελένης, Γαλατακίου, Αλμυρής, Κατακαλίου, Ρητού, Σοφικού και Κόρφου θα γίνεται με νερό από τις τοπικές γεωτρήσεις σε ανάμειξη με νερό Στιφαλίας. Το νερό στους παραπάνω οικισμούς θα θεωρείται μη πόσιμο. Και το λέμε γιατί είναι κίνδυνο θάνατος και είναι για τη δημόσια υγεία. Θα είναι κατάλληλο για κάθε άλλη οικιακή χρήση έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αναλύσεις. Σας το λέμε λοιπόν. Για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην υγεία σας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη, τον αγγέλουμε το σέτρα του που έχει μπει στην παρέα μας εδώ. Λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε, να του ευχηθούμε καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο, Γιάννη. Με τι άλλο, το αγαπημένο του είναι σήμα κατά τεθέν. Είναι ο ύμνος του σέτρα αυτός.

0: Break FM 100,8.
1: Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στα καπί. Στα καπί του Δήμου Κορινθίων. Συνεχίζει το πρόγραμμα θερμαλισμού. Στην Εδιψώ για τα μέλη των καπί του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων, μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Μέρημνας Τρίτης Ηλικίας, συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη των μελών των καπί, υλοποιώντας τη δεύτερη φάση του προγράμματος θερμαλισμού 2026 στην Εδιψώ. Το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δίνει τη δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη των καπίκου του Δήμου να απολαύσουν τα ευεργετικά ωφέλη των ιαματικών λουτρών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής τους. Οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις είναι οι εξής: 7 με 13 Σεπτεμβρίου, 13 με 19 Σεπτεμβρίου, 19 με 25 Σεπτεμβρίου, 21 με 27 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου με 6 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Δήμος Κορινθίων παρέχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μελών στο πρόγραμμα. Καλούν τώρα τα ενδιαφερόμενα μέλη των ΚΑΠΗ να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα κατατόπους ΚΑΠΗ του Δήμου Κορινθίων. Προορισμός του στο ξενοδοχείο Αύρα, μια οικογενειακή επιχείρηση 4 αστέρων που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των εκδρομέων, προσφέροντας όλα αυτά τα χρόνια υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η διαμονή γίνεται στο ξενοδοχείο Αύρα, το οποίο αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες τουριστικές μονάδες στην περιοχή. Το ξενοδοχείο Αύρα αποτελεί πλέον παράλληλη παράδοση για τον εναλλακτικό τουρισμό. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, αλλά και των πολλών χρόνων εμπειρία των ιδιοκτητών, εγγυάται σε κάθε επισκέπτη τις πιο όμορφες διακοπές. Γι' αυτό και οι πελάτες να λένε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε.

0: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθίος Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
1: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
0: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
2: Έγινε σπρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
3: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.

0: Η Έλληνα Παπαρίσου έρχεται. Έρχεται. Πού έρχεται? Στην Κόρινθο, καλέ.
1: Σε βλέπω και πεθαίνω, δεν αντέχω πια. Με στέλνεις, με έχεις κάψει σε μια φώτια. Τι θέλεις να σου...
0: Στις θαλασσινές μέρες.
1: Έλα πες τι.
0: Τι. Οι θαλασσινές μέρες επιστρέφουν. 9 ημέρες γιορτή σε όλη την Κόρινθο. Μεγάλη συναυλία με την Έλληνα Παπαρίζου. Λευκή νύχτα, μουσική, θέατρο, αθλητισμό, εικαστικά και πολλές ακόμα δράσεις. Είναι όσο λέμε save the date. Όταν θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της υπόμνησης μιας εκδήλωσης ενός γεγονότος. Στην περίπτωση των θαλασσινών ημερών όμως, που έρχονται για τρίτη συνεχόμενη φορά, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, μπορούμε εύκολα να πούμε για όλες τις ημέρες. Οι θαλασσινές ημέρες επιστρέφουν λοιπόν και για 9 μέρες. Η Κόρινθος ετοιμάζεται να ζήσει ξανά μια από τις μεγαλύτερες και πιο εξωστρεφείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Από την Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, το λιμάνι της Κορίνθου, η παραλία Καλάμια, η Ιερατική, το κέντρο της πόλης, η αρχαία Κόρινθος και το λιμάνι του Άσου μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού, μουσικής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Οι θαλασσινές ημέρες δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών. Είναι μια μεγάλη γιορτή που συνδέει τη θάλασσα με την πόλη και τον πολιτισμό. Φέρνει τους δημότες και τους επισκέπτες στους δημόσιους παραλιακούς χώρους και φέτος θα συνδυάσει και πάλι διαφορετικές μορφές έκφρασης από την συμφωνική μουσική μέχρι την pop και τη hip hop, από τη ζωγραφιά μέχρι το θέατρο, αλλά και τα δημιουργικά εργαστήρια, άθληση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά τη μεγάλη λευκή νύχτα της Κορίνθου.
1: Αρρώστησα από τον κόσμο, θέλω να χάσω. Τι θέλεις, με έχεις λιώσει, έλα πες τι.
0: Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας.

Μεγάλη βραδιά με την Έλληνα Παπαρίζου την 5η 27 Αυγούστου αναμένεται να είναι μια από τις κορυφαίες βραδιές ολόκληρης διοργάνωσης. Στις 9 στο λιμάνι της Κορίνθου ανεβαίνει η σκηνή Έλληνα Παπαρίζου, μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες pop ερμηνεύτριες της χώρας. Από την πρώτη μεγάλη επιτυχία με τους Αντίκ, την ακούσαμε πριν από λίγο, και στη συνέχεια με τη σπουδαία προσωπική της πορεία, η Έλληνα Παπαρίζου έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής pop των τελευταίων δεκαετιών. Και βέβαια υπάρχει εκείνη η στιγμή που πέρασε οριστικά στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το 2005 στο Κίεβο, όταν με το My Number One χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική νίκη της στο διαγωνισμό της Eurovision. Στα χρόνια που ακολούθησαν κατέκτησε επανειλημμένα την κορυφή των charts και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, παραμένοντας σταθερά μια από τις δημοφιλέστερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. 5η 27 Αυγούστου έρχεται στην Κόρινθο και μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία που αναμένεται να γεμίσει το λιμάνι με κόσμο. Θα είμαστε εκεί. Και από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Έλενα είναι αυτό που θα ακούσουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

Και μετά την Έλληνα Παπαρίζου την επόμενη μέρα έρχεται η Λένα Ζευγαρά. Η εκρηκτική Λένα Ζευγαρά έρχεται στην παραλία Βραχατίου για μια μοναδική βραδιά. Η εκρηκτική Λένα Ζευγαρά λοιπόν, μια από τις πιο αγαπημένες και δυναμικές ερμηνεύτριες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στο Βραχάτι για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό. Την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου στις 11 το βράδυ, παραλία Βραχατίου, θα γεμίσει μουσική, ρυθμό και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι σε μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Ζευγορατιού. Η Λένα Ζευγαρά με δεκάδες επιτυχίες, απάνοντα sold out και ένα μοναδικό live πρόγραμμα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή σχέση με το κοινό και να αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο προσωπικές επιτυχίες και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα, έλα, έλα. Τα χάνω, μαύρα φεγγάρια. Πάμε, πάμε. Ας τα λέμε καλά. Έτσι κοίταζε σε μένα. Να που ο ήλιος βγαίνει πάλι και να πείτε στο παιδί. Να το πείτε, να το πείτε. Και πολλές ακόμα αγαπημένες επιτυχίες θα έχουν τη δική τους θέση σε μια βραδιά με ένα άκρος ανεβαστικό πρόγραμμα. Χορηγός επικοινωνίας, ο Break FM και το Corinthos News. Την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου στις 11 το βράδυ. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Ζευγορατιού.

Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα. Θα την ακούσεις.

Δεν τι έχει να γίνει. Έρχεται. Έρχεται και αυτός. Μετά από πολλά χρόνια.

Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Σοφικού με τον Πλούτο του Αριστοφάνη, με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια, που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία, έρχεται αυτό το καλοκαίρι η περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πλούτος του Αριστοφάνη. Αυτό το καλοκαίρι ο διαχρονικός Πλούτος του Αριστοφάνη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια μεγάλη θεατρική παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή σε μια σύγχρονη, σατυρική και εκρηκτική επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Ο Πλούτος, το τελευταίο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, παραμένει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ποιος αξίζει πραγματικά τον Πλούτο, γιατί οι τίμοι άνθρωποι δυσκολεύονται ενώ οι επιτίδιοι ευημερούν, και τι θα συνέβαινε αν ο Πλούτος αποκτούσε ξανά την όρασή του και γίνονταν όλοι πλούσιοι, μέσα από ανατρεπτικό χιούμορ, καυστική σάτυρα, μουσική, χορό και σύγχρονες αναφορές, ο Μάρκος Εφερλής συναντά τον Αριστοφάνη σε μια παράσταση που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. Από την μοναδική του σκηνική ενέργεια και το χαρισματικό του κωμικό ύφος, ο αγαπημένος ηθοποιός μικρών και μεγάλων μεταμορφώσεων μεταμορφώνει τον κόσμο του αρχαίου ποιητή σε ένα καθρέφτη της σημερινής κοινωνίας, όπου το χρήμα, η εξουσία, η υποκρισία και η ανθρώπινη απληστία πρωταγωνιστούν. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό θεατρικό γεγονός για όλη την οικογένεια, που φιλοδοξεί να φέρει τον Αριστοφάνη πιο κοντά στο σήμερα με πολύ γέλιο, ρυθμό και θεατρική μαγεία. Ο Πλούτος Αριστοφάνη λοιπόν με τον Μάρκο Σεφερλή στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγία την 3η 25 Αυγούστου. Να πούμε ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων από το more.com, αλλά οι εισιτήρια προπολούνται και στο βιβλιοπωλείο Οικονόμου στην Κόρινθο.

0: Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
16: Break FM 100,8. www.breakfm.gr. Break FM 100,8.
17: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα, είμαστε εδώ.

Και πάμε τώρα στο κήπο της Διώργας. Τέσσερις φωνές. Μια σκηνή και μια μοναδική μουσική συνάντηση. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ξεχωριστή εμφάνιση στο κήπο της Διώργας. Σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη Διώργα, τέσσερις σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής σκηνής συναντιόνται σε μια βραδιά γεμάτη ελληνικό ροκ, δυνατούς στίχους και διαχρονική ενέργεια. Τραγούδια που έγιναν σύνθημα, κιθάρες που πρωταγωνιστούν και ιστορίες που συνεχίζουν να μας αγγίζουν. Από αγαπημένες κλασικές επιτυχίες μέχρι αυθόρμητες live στιγμές, η βραδιά υπόσχεται μουσική όπως πρέπει να ακούγεται, ζωντανά.

σε φοβάμαι. Μαζί του σε αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία θα εμφανιστούν ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου και η Final Act, ο Special Guest. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ.

Επαναλαμβάνω, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 αύριο. Ενώ η έναρξη συναυλίας θα είναι στις 9. Ειστήρια μέσω mort.com. Αλλά και αγορά των εισιτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα της εκδήλωσης στον χώρο.

Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Μανώλης Φάμελος και Νίκος Γιώβαλας. Τραγούδια μιας άλλης εποχής. Αυτής που μεγαλώσαμε κι εμείς.

0: σ' αγαπώ.
1: Μια και βρισκόμαστε στο κήπο της Διόρυγας, να συμμερθυμίσουμε ότι απόψε το βράδυ στο Γεια σου καφέ θα είναι η Μαριάννα Ζάχου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη ήχους, ρυθμό και συναίσθημα. Απόψε λοιπόν Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Γεια σου καφέ στην Διόρυγα Κορίνθου, στην προβλήτα της θυμίας. Αυτά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Ναι. Και το στολί της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου, τον Ανθρώπου Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από το Χόλιγου της Ευρώπης, τον Ακροκόρινθο και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα. Εκτός απρόοπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος, όσοι είμαστε τέλος πάντων εδώ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι έχετε πάει και διακοπές, κάποιοι θα ξεκινήσετε διακοπές από την Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα που λέει και ο φίλος μας ο Τάσος. Α, ήρθε ο Γιάννης ο Μπαλτζόκλου καθυστερημένος. Γιωργάρα, καλημέρα λέει και από μένα, τώρα βγήκα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας και πιο ποφητή, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, και όχι άδικα. Μιλάμε για μία μέρα που είναι έτσι πιο χαλαρή, πιο όμορφη. Εδώ τελειώνουμε ένα κύκλο εκπομπών, όπως κάθε φορά. Εύχομαι όσοι μας ακούτε να είστε ανέμελοι, να είστε υγιείς, να είστε γεμάτοι από εικόνες καλοκαιρινές, γεμάτοι από εμπειρίες καλοκαιρινές. Είναι το σου έχω νέα της Παρασκευής και σήμερα λέω να το φτιάξουμε λίγο το πράγμα, να το πάμε λίγο πιο ερωτικά, λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο αγαπησιάρικο να το κάνουμε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα μείνω μαζί σας με το σου έχω νέα το σημερινό, το αφιερωμένο βεβαίως στο αστρολογικό μας έτσι λεξικό. Και σήμερα, επειδή λέω να δούμε τι σχέση έχει το πάθος με όλα τα ζώδια, να τα πάρουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, από τον κρυό μέχρι τον ιχθύ, να δούμε πόσο παθιασμένοι στον έρωτα είναι ο καθένα ξεχωριστά από αυτούς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα να τα πούμε όλα. Φώτα, χαμός, αστεράκια, πεταλουδίτσες και όλα τα συναφή, όλα αυτά σε πολύ λίγο στα ραδιόφωνά σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Αν έχετε βρεθεί λοιπόν ποτέ στην ευχάριστη θέση να βρεθείτε με κάποιον που να έχει έναν έμφυτο ερωτισμό, ανάβουν με τη μία, όπως λέμε, όλα αυτά τα οποία μέσα μας μας κάνουν να θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στον έρωτα. Και βεβαίως μας παίρνουν και ξέχαστοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξεκυλίζει από παντού το πάθος. Ας τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τους κρυούς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τους κρυούς και για το ερωτικό πάθος, πρέπει να πω ότι τυφώνας Κατρίνα και λίγα λέμε. Αν αυτή η φράση δεν σας λέει κάτι, πρέπει να σας πω ότι τα σαρώνει όλα στο πέρασμά του ο κρυός. Είναι οι άνθρωποι που τα θέλουν όλα και τα θέλουν πάρα πολύ, αλλιώς δεν θέλουν με τίποτα, τα χλιαρά πράγματα δεν είναι καθόλου του γούστου τους. Έτσι, αν δεν μπορείς να τους το ανταποδώσεις, όλα όσα αυτοί δείχνουν, όλα όσα νιώθουν, ή έστω αν δεν καταλάβουν ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία, βρίσκουν και άλλες πορτοκαλιές που έχουν πολύ καλά πορτοκάλια και πίνουν και τους χυμούς τους. Οπότε, αν δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε ένα δυνατό πάθος, αφήστε τον κρυό, γιατί σίγουρα θα το βρει κάπου αλλού. Είναι αποφασισμένος.

Και πάμε στους Σταύρους. Μην ξεγελιέστε τη σκληρή όψη ενός Σταύρου. Είναι μακριά, μακράν το πιο αισθησιακό ζώδιο. Και βέβαια θέλουν να σε βάλουν στη ζωή τους. Θα περάσεις διαπυρός και σιδήρο από αυτό βέβαια. Και βέβαια δεν έχουν σκοπό και να σε ξαναβγάλουν, όμως σε βάλουν εκεί. Όταν θέλουν να αποδείξεις και ονόματα, θα θεωρήσουν ότι για αυτούς τα πάντα έχουν να κάνουν με τη λατρεία που σου τρέφουν. Οπότε καλύτερα να πω ότι με τους Ταύρους να κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, αρκεί να μην θεωρήσουν ότι χάνουν τον πολύτιμο χρόνο τους μαζί σου, γιατί πραγματικά τότε δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ. Είναι ακραίοι, είναι απόλυτοι, είναι ή του ύψους ή του βάθους, οπότε μην χαραμίζετε χρόνο αν δεν είστε αποφασισμένοι να είστε απόλυτα δικοί τους.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διώρυγας.
4: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
12: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
11: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
13: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
11: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
14: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

πάμε τώρα να δούμε πώς θα είναι οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι, έχω να σας πω ότι δεν είναι και πολύ έτσι ζώδια τα οποία διακατέχονται από το πάθος. Δηλαδή μην φανταστείτε ότι μπορούν να είναι με έναν άνθρωπο και με αυτόν και τελείωσε. Μπορεί να είναι και με δύο και με τρεις και με τέσσερις. Οπότε αν ψάχνετε να βρείτε πολύ πάθος σε έναν δίδυμο, θα έλεγα ότι καλύτερο να το ψάξετε κάπου αλλού. Οι δίδυμοι δεν είναι παθιασμένοι, δεν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια στο πάθος και το πάθος έχει να κάνει περισσότερο με το μυαλό τους. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να παίξει με το μυαλό τους, σε αυτές τις περιπτώσεις έχει καλός. Αλλιώς, παίρνουν το καπελάκι τους και φεύγουν και μάλιστα πολύ γρήγορα, γιατί βαριούνται και πάρα πολύ εύκολα.

Ενώ με το πάθος, έτσι, για να μιλάμε και πιο σωστά. Το πάθος είναι η ψυχή, η συναισθηματική, η σωματική και η ψυχική ολοκλήρωση ενός ανθρώπου και δι' ενός καρκίνου. Μπερδεύει το πάθος με τον έρωτα και την αγάπη και πολλά τα συναισθήματα που γίνονται μέσω του ένα πολύ δυνατό κοκτέιλ που τον παρασύρουν γίνεται εκρηκτικό, συναισθηματικό αλλά και απόλυτα δοτικό. Ένας παθιασμένος καρκίνος αφοσιώνεται στον άνθρωπό του, τον ελέγχει, τον φροντίζει, θέλει να έχει απαιτήσεις από αυτόν και βέβαια τίποτα δεν τον εμποδίζει να δείξει αυτό που νιώθει.

και φτάσαμε στο ζώδιο που έχει πολύ μεγάλο πάθος. Φτάσαμε στους λέοντες, που το πάθος λάμπει στη ζωή ενός λέοντα. Τον οδηγεί σε καταστάσεις που τον κάνουν να αισθάνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από όλα αυτά. Παθιάζεται με κάθε τι που του ξυπνάει μέσα του τον πόθο, την ανάγκη για κατάκτηση, τη μεγάλη προσδοκία. Και όταν ο λέοντας είναι παθιασμένος, πρέπει να πω ότι γίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Όταν βιώνει άλλωστε και το αμοιβαίο ερωτικό πάθος, είναι ακόμα πιο δημιουργικός. Το πάθος λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά για τη ζωή ενός λέοντα. Όταν όμως βιώνει ένα αδιέξοδο πάθος, που έχει εμπόδια, που έχει προκλήσεις, που έχει μπελάδες, που έχει όλα αυτά, τότε γίνεται ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας δράματος που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη συγκρατήσει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, σήμερα μιλάμε για το πάθος και τα ζώδια. Και επειδή την άλλη εβδομάδα είναι και η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου πολύ κοντά, η άλλη Παρασκευή, λέω αυτή την Παρασκευή 7 του μήνα, να δούμε πώς παθιάζεται. Τι σχέση έχει με το ερωτικό πάθος κάθε ζώδιο, και έχουμε φτάσει σε ένα ζώδιο που τα βάζει όλα σε κουτάκια. Έχουμε φτάσει στους Παρθένους, όπου πρέπει να σας πω ότι οι Παρθένοι, επειδή δεν λειτουργούν με βάση τα συναισθήματα αλλά τη λογική, είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουν τις αδυναμίες τους, δηλαδή και τα πάθη τους, γιατί και τα πάθη μας οι αδυναμίες μας είναι. Πάθος λοιπόν για ένα Παρθένο είναι η ανάγκη του να ξεφύγει για το κατεστημένο, δηλαδή να φύγει από δρόμους που ορίζει η λογική του. Ο παθιασμένος έτσι Παρθένος βρίσκεται υπό την επίρρεια μιας μάχης που γίνεται συνεχώς μέσα του ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Ωστόσο, το πάθος είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό σε ένα Παρθένο, γιατί θα του χαλάσει εντελώς την ιδιοσυγκρασία του. Θέλει πιο ισορροπία στα πράγματα.

Και φτάσαμε στους ζυγούς. Λοιπόν, οι ζυγοί είναι αρμονικοί, είναι γλυκείς, είναι τρυφεροί, είναι ευαίσθητοι. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να βιώσουν μεγάλη ένταση ενός πολύ φλογερού πάθους. Πολλές φορές οι ίδιοι νομίζουν ότι ζουν ένα μεγάλο πάθος, ενώ στην ουσία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πολύ απλά, γιατί τα ζητούμενα αυτών των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικά. Το πάθος για ένα ζυγό είναι πολλές φορές το ανεκπλήρωτο, πολλές φορές και το παράνομο. Ένα συνέστημα το οποίο συγκράτησε, ένα αποθυμένο του. Κάτι που του διαταράσει τη σταθερότητα και την αρμονία μιας μόνιμης σχέσης. Το ερωτικό μπέρδεμα, πρέπει να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα συναισθηματικής ζωής για ένα ζυγό. Ο παθιασμένος ζυγός που να σας πω ότι μπλοκάρει, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα μια κατάσταση που βρίσκεται, μπλέκει σε διλήμματα, σε αμφιβολίες, σε φόβους, γιατί πολύ απλά θέλει να ζει σε πιο ήρεμα συναισθήματα γενικότερα στη ζωή του.

Και πάμε τώρα στον αντίποδα, στο εντελώς αντίθετο. Πάμε στους σκορπιούς, που είναι ζώδια αντιπροσωπευτικό δείγμα του ζωδιακού που εκφράζουν το πάθος, το απόλυτο και φλογερό πάθος. Για ένα σκορπιό, το πάθος είναι το ανεκπλήρωτο, το παράνομο, το αποθυμένο, που δεν κατάφερε στην ουσία να κατακτήσει και ο έρωτας δεν είχε ανταπόκριση αυτών. Βιώνει έντονα την κάθε στιγμή και επιβάλλει την αποκλειστικότητα, την αφοσίωση, την πλήρη ανταπόκριση και δεν δέχεται αρνήσεις, εμπόδια και αψηφά τον κίνδυνο γενικότερα. Ένας παθιασμένος σκορπιός που να σας πω ότι διεκδικεί ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι βρίσκεται απέναντί του, ελέγχει, παρακολουθεί, το μυαλό του βέβαια είναι και μόνιμα κολλημένο στο σεξ. Το πάθος για το σκορπιό λοιπόν είναι αυτή η ερωτική δύναμη που τον ορίζει, δεν τον αφήνει σε ησυχία μέχρι να μπορέσει να χορτάσει και να γευτεί το απόλυτο.

λοιπόν. Μήπως και σε συγκινήσει τις ευαίσθητες πτυχές του εαυτού σου να αγγίξει ένα γράμμα λοιπόν. Μ' όλα όσα έχω περάσει, μήπως και με λυπηθείς, μήπως λίγο και σε

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του Ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθίος Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινες τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: δεν θες.
1: Και πάμε στο τοξότη. Ο τοξότης πρέπει να πω ότι ξέρει καλά τι σημαίνει πάθος. Του αρέσει να τα ξεπερνάει τα πάθη του. Το πάθος για τον τοξότη είναι το ανώμιο. Αυτό που δεν του ταιριάζει. Αυτό που θα τον βάλει σε μια υπέρβαση στη ζωή του. Μια εμπειρία που του δίνει μαθήματα. Είναι και φιλόσοφος έτσι κι αλλιώς ο τοξότης. Το πάθος θα το βιώσει μέσα από έναν άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται σε χιλιομετρική απόσταση, σε διαφορετική κουλτούρα από αυτόν, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικό κοινωνικό στρώμα. Όλα αυτά τον εξιτάρουν πάρα πολύ. Πάθος το τοξότη είναι το ρίσκο, η περιπέτεια και η δράση. Πολλές φορές παίζει και φέρεται και επιπόλαια όταν παθιάζεται με κάποιον ή με κάτι. Και πάμε στους εγώκερους, όπου θα έλεγα ότι ενώ είναι άνθρωποι που συγκρατούν τα πάθη τους, είναι οι άνθρωποι που σιγοβράζουν μέσα τους τα πάθη τους. Δύσκολα τα φανερώνουν, γίνεται μια μάχη μέσα τους και σε αυτούς όπως και στον Παρθένο, ανάμεσα στη λογική και στο συνέστημα. Δεν θα τον δείτε εύκολα να αφήνετε έναν εγώκερο στο πάθος της στιγμής. Πάβει πλέον να τον νοιάζει τι θα πει ο κόσμος όταν παθιάζεται, τι θα πούνε γύρω του. Κάνει πολύ μεγάλες αναστροπές γιατί είναι των άκρων. Βιώνει το πάθος του. Και λίγες στιγμές της ζωής του θα τον δείτε να βιώνει ένα πολύ μεγάλο πάθος, γιατί το ελέγχει συνήθως ο εγώκερος.

Πάμε να δούμε πώς βιώνουν τα πάθη τους οι υδροχόοι τώρα, που είναι ικανοί να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους για ένα μεγάλο πάθος, να κινήσουν γη και ουρανό, να αλλάξουν συνήθειες ακόμα και χώρα. Είναι οι απρόβλεπτοι τύποι του ζωδιακού, που πολλές φορές ένα μεγάλο πάθος το οποίο τον κυρίζει. Τους κυριεύει, τους δίνει δύναμη, τους οθεί να κάνουν ριζικές αλλαγές στη ζωή τους. Μην νομίζετε όμως ότι το πάθος τους κρατάει για πάρα πολύ. Όπως ξαφνικά δημιουργεί το ίδιο, ξαφνικά μπορεί και να τον εγκαταλείψει το πάθος του. Δεν τον τρομάζει εύκολα και ο πόνος που μπορεί να προκληθεί μέσα από ένα μοιραίο πάθος, θα έλεγα ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Είναι ανατρεπτικός, είναι ερωτικός, είναι γεμάτος εκπλήξεις και δεν πάβει να ζει τα πάθη του μέχρι το τέλος της ζωής του, έτσι, μέχρι και πολύ μεγάλη ηλικία ένας υδροχόος.

Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Πάθος για να ανοιχθεί είναι η δύναμη. Να ονειρεύεται, να κάνει σχέδια, να φαντάζεται όλα αυτά να τα δημιουργεί, να παθιάζεται με κάθε τι γρήγορα. Πολλές φορές βιώνει το πάθος με έναν άνθρωπο που τον εγκατέλειψε, τον απέρριψε ή νιώθει αυτό το δυνατό συνέστημα για έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μπορεί να είναι μαζί. Παθιάζεται με το κρυφό, με το μυστικό, ενώ πολλές φορές μπορεί να παθιαστεί με έναν έρωτα που έχει ψέμα, απιστία και γίνεται στη ζωή του κάτι σαν εθισμός. Ο παθιασμένος, θα έλεγε ηχθείς, ζει στον κόσμο του, κάνει τα δικά του όνειρα, πετά ψηλά, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί και να λογαριάσει χωρίς τον ξενοδόχο. Ζει το δικό του παραμύθι, το οποίο βιώνει με κλάμα, με ένταση, με γέλιο, με χαρά και βέβαια με όλη την πληθώρα των συναισθημάτων που δεν μπορεί να συγκρατήσει με κανέναν απολύτως τρόπο. Θέλω να σας στείλω την αγάπη μου, γιατί για μια ακόμα σεζόν εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, την πολύ αγαπημένη, την πολύ δική μας, αυτή τη συχνότητα που έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας, τα λέμε καθημερινά. Και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ανταπόκριση, γιατί χωρίς εσάς αυτή η εκπομπή δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πρώτο ο Θεός, το ραντεβού μας τώρα είναι για το Σεπτέμβριο. Αλλά γεμίστε όλοι από εικόνες, ανεμελιά, χαρά. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους, να είστε ανέμελοι και δεν κλείνω χωρίς το μότο μας, να προσέχουμε τους πολύτιμους σε αυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους, καλό μήνα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με υγεία παιδιά, για και χαρά σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Κι όλο θα Ηλένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
16: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξεχαστή.
12: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
10: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
13: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
10: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
6: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
5: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινες πίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς και είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 21. Γεια σου, Μερούλα.
1: Γεια σου, Θάνο, τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Τώρα να σε δώσω.
1: Όχι.
0: Να σε δώσω.
1: Όχι, μετά το τραγούδι. Μεγάλη το τραγούδι, μετά.
0: Τραγούδι και έρχομαι μετά να σας πω. Η Μέρη θα εμφανίζεται ξαφνικά μέσα στο 2 ώρα και πετάει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την οποία μας την κρατάει άλλοτε στο πρώτο ημίωρο. Αν τότε πάνω στο χαιρετάμε, εκεί που έχω σηκωθεί εγώ να μαζέψω τα ρούχα, πετάει την άχρηστη πληροφορία. Λοιπόν, εγώ θα ενσωματώσω στην συγκεκριμένη εκπομπή την γκάφα της Μέρης. Η γκάφα της Μέρης.
1: Η γκάφα.
0: Η γκάφα. Η κοτσάνα, πώς θες να την πω.
1: Δεν ξέρω τι λες, ποιος είσαι.
0: Θα σου πω. Πάμε για τραγούδι και θα σας πω τη Μέρη. Την γκάφα. Την κοτσάνα. Γεια σας.

0: Μη βύχεις πάνω στα μικρόφωνα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή σε λίγο θα κλείνει ένα μάτι ότι ανοίγεις.
0: Το μάτι το κλείνω, εσύ βλέπεις?
1: Όχι, δεν βλέπω, έχω γεννή δημιουργία μου. Μήπως έχεις κανένα καλό οφθαλμίατρο?
0: Καλό οφθαλμίατρο.
1: Οχτινίατρο. Οφθαλμίατρο. Σε προλαβαίνω έτσι, σε έμαθα πια.

0: τον κόσμο που θα μας βρουν όμορφα και ωραία χωρίς κανένα ίχνος γκρίνιας.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θα μας βρείτε στην πανέμορφη σελίδα μας, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε ένα πανέμορφο μήνυμα σε αυτή την μικρή ταλαιπωρημένη ύπαρξη.
0: Σε μένα.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά, τι λέει.
1: Καλό, ε. Και στείλτε και σε μένα τον... Πώς να το πω.
0: Το στιβαρό.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, στείλτε εσείς το μήνυμα και θα δούμε τώρα για ποιον θα πάει. Θα το δείξει η ιστορία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision.

0: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης και Λεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
1: Έγινε τρίνο και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconut Beach.
2: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconut Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Έλα Μερούλα, είπα ιστορία. Βάλε γιορτές, βάλε ιστορίες, βάλε σαν σήμερα, βάλε στο φούρνο. Τι θα βάλεις στο φούρνο?
1: Πατάτες θέλω φούρνο, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σκέτες πατάτες φούρνο?
1: Ναι, ναι, άμα τις πετυχαίνω, εγώ τις κάνω χάλια.
0: Με τσένταρ από πάνω.
1: Τσένταρ, δεν έχω βάλει.
0: Δεν έχεις βάλει ποτέ?
1: Όχι, τσένταρ.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ. Τι πατάτα φούρνο δηλαδή κανονική?
0: Σε βρίσκω λίγο πίσω. Σου είπα την άλλη φορά παγωτό με σοκολάτα και αλάτι. Και γούρλωσε στα μάτια, κοντέψε να σου πέσουν έξω σαν τα μπαλάκια. Κάνει τον, τον, τον.
1: Μα ναι τώρα, και δεν μου έχει φέρει λίγο να φάω.
0: Έχει δίκιο.
1: Δηλαδή, πού υπάρχει αυτό το πράγμα να πάω να το βρω? Γιατί
0: έχει δίκιο,
1: εγώ την καραμέλα, την αλμυρί, άμα τη βρω,
0: την τσακίζω. Φαίνεται.
1: Να χαθεί να χάνει.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημέρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Φαντάσου σε τι Νιρβάνα τα λες, δεν ναι. Τα πιάνουμε την πρώτη. Περνάει μια χρόνο καθυστέρηση
0: ναι,
1: με αυτά που λες.
0: Σου παίρνει 2-3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, έχω πέσει Νιρβάνα. Καλά, δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα.
0: Να πάει να αλλάξει επεξεργαστή.
1: Ναι, επεξεργαστή πάει τώρα το Σεπτέμβρη.
0: Α, πάει.
1: Τώρα μπήκα σε mood διακοπών.
0: Α, μπήκε σε. Πώς το λένε, σε save mode.
1: Σε save mode. Κανονικά. Τώρα δεν θα επικοινωνώ.
0: Τίποτα, ε. Τίποτα. Ενώ τον προηγούμενη σεζόν όλοι επικοινωνούσαν.
1: Γινόταν μια προσπάθεια.
0: Μια προσπάθεια γινόταν. Ήταν σαν το. Πώς είναι στο σπίτι καμιά φορά. Έχει πρόβλημα το ίντερνετ και το ρούτερ μπαινοβγαίνει. Συνδέεται, ξεσυνδέεται, έτσι και εσύ. Δεν έχει μόνιμη σύνδεση. Πέφτει, ανεβαίνουν τα. Πώς τα λένε, τα κιλο BPS, πώς λέγονται αυτά, ανεβοκατεβαίνουν.

0: ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη που ψάχνει τα κινητά.
1: Έτυχε τότε, ρε παιδί μου, μία φορά δεν το ξανά έκανα.
0: Ναι, το ξέρω, δεν το ξανά έκανες την ίδια χρονιά δεύτερη φορά.
1: Όχι, ποτέ.
0: Κάθε χρόνο
1: ξανά.
0: Από μία στον επόμενο.
1: Ποτέ,
0: έτσι,
1: γιατί ποτέ, κατάλαβα ποτέ. Ότι δεν
0: θα βρει σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει. Καλά, εκτό από αυτό.
0: Δεν θα το θυμηθεί μετά, έχει και την μνήμη του χρυσό ψάρου.
1: Με μένα, ναι, δεν αυτό.
0: Άμα τα βάφει συνεχώ ξανθιά, ποτίζει και το μυαλό. Το ξανθώ.
1: Ναι, και να δώσω και το ηθικό δίδαγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άμα είναι να μπει στη διαδικασία να ψάχνει, εσύ κοφίγε ρε παιδάκι μου.
0: Όπα.
1: Μα ναι τώρα.
0: Λέτε,
1: δηλαδή, άμα το έχει κάνει.
0: Χόρεψε και... τώρα, ρίξε και μια ζεμπέκια, αλλά τέτοιο, σαν το τέτοιο.
1: Σαν το πώ το λέγανε, ρε παιδί μου, αυτό το γλυκούλι.
0: Ποιο γλυκούλι είναι τη Δέσποινα.
1: Μπράβο, πώ το λέγανε. Το...
0: Αυτό.
1: Μπισμπίκι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Θα με αφήσει να πω τις μέρες τώρα, τα γεγονότα.
0: Να πω λίγο πώς θα μας βρει ο κόσμος, γιατί ούτε ναι, τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να το βρουν.
1: Νομίζω ότι θέλουν.
0: Μπορεί και να μην θέλουν, αλλά εγώ θα το πω. Εκεί θα το πω, θα το πω, θα το πω.
1: Α, την πες το για να μην κρινιάσεις.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Όσο νουπο θα έχουμε και Instagram σε λίγο.
1: Α!
0: Αμέ, το πήρα από
1: συγγνώμη, εμένα δεν πρέπει να με ενημερώσει. Δηλαδή θα τα μαθαίνουν οι φίλοι μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, είναι στη σκέψη ακόμα.
1: Μα τι κάνεις προεκλογικό αγώνα, τάζεις.
0: Εργάζομαι. Ακόμα είμαι στην επεξεργασία.
1: Πότε θα γίνει,
0: λοιπόν,
1: προς
0: το παρόν, εσείς στείλετε το μήνυμα τάξη στο Facebook, εκεί που είμαστε σίγουροι υπάρχει σελίδουλα. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το κέτο λατινικό, αυτό το πολύ όμορφο συμβολάκι που μοιάζει. Δεν μοιάζει με κοκοτιλάκι.
1: Με κοκοψαράκι.
0: Κοκοψαράκι δεν
1: είναι
0: μοιάζει.
1: Είναι το καινούργιο μου τώρα, το ανησιάτικο.
0: Α, από το κοκο άλλο σου
1: κοκο έρχεται.
0: Ωραία, τι πάει.

0: Έτσι η ώρα μπορείς να μου πεις.
1: Ναι.
0: Τρέχει σαν νεράκι. Μεγαλώνουμε. Πού πάμε.
1: Και να το λέω με χαμογελαστά.
0: Πού πάμε.
1: Και έχω να πάω σε τόσες υπηρεσίες.
0: Δεν γελάς όμως.
1: Δεν γελάω.
0: Δεν γελάς.
1: Δεν είναι για κλάματα.
0: Κόσμο.
1: Ως.
0: Είδες που νευριάζεις. Τι, τι κάνεις τώρα.
1: Να. Παίρνω και το. Πώς το κάνω αυτό.
0: Τη γιόγκα. Ανάποδα το κάνει.
1: Να το κάνουμε. Και μετά πώς ξεκλειδώνεις τα χέρια και τα πόδια που θα μπουρδοκλωθείς.
0: Είναι ελαστικότητα αμέσως. Κάνω γιόγκα, στο έχω πει.
2: Εσύ.
0: Ναι.
2: Η γιόγκα το ξέρει.
0: Το ξέρει και μάλιστα είμαι και πάρα πολύ καλή. Και τις προάλλες σήκωσα και το κεφάλι μου όρθιο. Όχι. Ήταν κάτω το κεφάλι. Και ναι. Σήκωσα το υπόλοιπο σώμα.
2: Και έβαλες το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω.
0: Ναι. Δεν πίστευα ότι το έκανα.
2: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
2: Μήπως απλά γυρίσαν τη φωτογραφία να πω.
0: Όχι, παιδί μου,
2: όχι,
0: σου λέω, το έκανα.
2: Καλά, ναι.
0: Όταν αισθανθώ σίγουρη για τον εαυτό μου, θα το κάνω και εδώ στο μεγάλο στούντιο.
2: Μπράβο, στο μεγάλο. Α, τώρα με. Πάμε.

0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Σ' ακούω.
0: Τι κοινό έχουν οι γορίλες με τις πατάτες?
1: Είναι τριχωτές.
0: Είναι τριχωτή πατάτα. Δεν απαντάει, παιδιά. Σηκώθηκε και έφυγε και κάνει γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Μα είναι δυνατόν να κάνεις το γορίλα μέσα στο στούντιο?
1: Εγώ είμαι.
0: Όχι, αλλά μια και
1: δεν τρέπεσαι λίγο, ντροπή σου.
0: Τι κοινό λοιπόν έχει ο γορίλας με την πατάτα?
1: Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, εγώ, Θάνα μου, για να σου απαντώ σε αυτά που δεν ξέρεις και να μαθαίνεις.
1: Σας ευχαριστούμε, Μερούλα.
0: Για δύο χρωμασώματα παραπάνω από τους ανθρώπους.
1: Και η πατάτα και ο γορίλας.
0: Η πατάτα και ο γορίλας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Οπότε μπορείς να τρως γορίλα όταν θες πατάτα.
1: Το ίδιο πράγμα, ε. Και πού θα τον βρω το γορίλα, Μερούλα? Άκου να δεις.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ελεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision.

0: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης και Λεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
1: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
0: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconut Beach.
2: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconut Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 108.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια παλιότερη είδηση, αλλά πραγματικά έπεσε στα χέρια μου, δεν την είχαμε συζητήσει καθόλου. Και είναι και σοκαριστική. Είναι αυτός ο φόβος όλων όσοι πάνε και κάνουν bungee jumping.
0: Μην κοπεί το λάστιχο.
1: Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Και το βίντεο, ο σοκ αυτό, δείχνει τη στιγμή που κόβει το σκηνή ενώ ο τουρίστας κάνει τον bungee jumping. Είναι σοκαριστικό το βίντεο, έτσι. Άμα το πατήσετε στο Google και το δείτε, είναι τρομακτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί ουσιαστικά το λάστιχο που κάνεις bungee jumping δεν είναι ένα λάστιχο. Είναι πάρα πολλά λάστιχα πιασμένα μαζί. Πώς είναι αυτά τα λαστιχάκια, ρε παιδί μου, που έχουν. Πώς να σου το πω. Μην το παρεξηγήσεις. Τα εσώρουχα γύρω-γύρω έχουν μέσα τους ένα λαστιχάκι, άσπρο λεπτό.
1: Ναι.
0: Σκέψου λοιπόν ότι το σκηνή από το bungee jumping έχει τέτοια, αλλά μιλάμε για 1,000, 2,000, 3,000 κομμάτια.
1: Μπορεί να μην είχαν, να είχαν ένα.
0: Δεν είναι εύκολο και δεν είναι τόσο εύκολο να κοπούν όλα μαζί ταυτόχρονα και στο ίδιο σημείο.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είχαν πολλά εκεί στην Ταϊλάνδη.
0: Ναι.
1: Να είχαν ένα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τον πετάξανε ένα λαστιχάκι. Ούτε σφεντώνατε. Ρε εσύ σφεντώνα να ήταν, πάλι θα κοβότανε, είναι δυνατόν.
1: Γιατί δεν είναι, έφερα το μικρόφωνο στην ίδια.
0: Δεν πειράζει, να σχάλασες και το μαγαζί εδώ.

0: πολύ ωραία πληροφορία.
1: Αλλά επειδή θέλω... Η άχρηστη της ημέρας πάντα.
0: Αυτά είπα πριν την άχρηστη. Πάλι με τους γορίλες και την πατάτα.
1: Πω δεν το πιάσα.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς.
1: Πω δεν το πιάσα.
0: Α, καλά, σε έχουν πιάσει ζέστε.
1: Για προχώρα λοιπόν, τι θα λέγε τώρα.
0: Θα σου πω, γιατί να, καλή ώρα μου τη χάλασε.
1: Όχι,
0: θα την κρατήσω για αύριο.
1: Εντάξει, εγώ αυτό, ο κόσμος όμως τι φταίει.
0: Θα την κρατήσω για αύριο, να έρθει και ο κόσμος αύριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε για τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λίγο για να χαιρετήσουμε τον κόσμο.

0: Πώς είναι το γεια στα ισπανικά? Adios.
1: Δεν ξέρω, adios. Παναγία μου. Adios, λοιπόν.
0: Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτα, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή, 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Ραμαδάν, σε αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα το φάμε παρέα, ρε παιδιά, εκεί θα μείνουμε. Τελευταίοι των Μοϊκανών, όπως λέει και η ταινία. Ιορδάνης αγαπητός εδώ, το υπενθυμίζω σε περίπτωση που δεν το έχετε στο μυαλό σας. Παρασκευή ολόκληρη ημέρα σήμερα. Και εμείς εδώ, ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες, να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία, αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά είμαι εγώ ο Σαγκάλος Κώδης, πότε σε ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του Ροκυντρός.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
12: Έγινες πίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
10: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
13: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
10: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33108.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιούδα και στην Ιστόν Ιουδίθ. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, ενώ σαν σήμερα το 1866 σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η Ένωση του Μεσολογγίου, θα έλεγα Παναγία μου, με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που διαρκεί ως το 1869 χωρίς όμως επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Ιορδάνης αγαπητός, και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?

Dance, αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως πρέπει να κρατάς τα γεύματα πιο ελαφριά τις πιο ζεστές ώρες. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να γίνει Χριστούγεννα στο μεσημεριανό. Φρουτάκια, καρπούζι, πεπόνι, σταφυλάκι. Γενικά ελαφριά γεύματα, σαλατίτσες σίγουρα μπορούν να κάνουν το σώμα σου πολύ πιο άνετο στη χώνεψή του, το στομαχάκι σου βασικά, και γενικά να σε κάνουν να νιώθεις πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα δεν θα πω αυτά τα μπαμπαδίστικα και τα μαμαδίστικα, μην τρώτε και πάτε για μπάνιο, δεν νομίζω να είμαστε 30 χρόνια πίσω.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

κουτάκια με γράφει την βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
3: Βασιλική σου νομορφή.
2: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
2: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
4: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
7: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
6: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
8: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
9: Έγινε πίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
10: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Το GPS είπε, στρίψε δεξιά. Η γυναίκα μου είπε αριστερά. Το GPS πλέον αγνοείται. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και πάμε να προτείνω για σήμερα Παρασκευή δύο πολύ εξαιρετικές ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες και όχι μόνο προφανώς. Γνήσιο αντίγραφο, ένας τίτλος, Obsession, ο δεύτερος. Αναφορικά με το γνήσιο αντίγραφο, είναι μια σημαντική επανέκδοση όπου ένας Βρετανός συγγραφέας συναντά στην Τοσκάνη μια Γαλλίδα ιδιοκτήτρια γκαλέρι. Μια απλή συζήτηση για το πρωτότυπο και το αντίγραφο στην τέχνη μετατρέπεται σταδιακά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι γύρω από την αγάπη, τον γάμο, την αλήθεια και την ταυτότητα. Πραγματικά είναι εξαιρετική. Είναι μια ταινία η οποία έχει κερδίσει επίσης βραβείο στις Κάνες με την Μπινοτσέ, ελπίζω να το έχω πει σωστά, Γαλλίδα είναι προφανώς, να έχει κερδίσει το βραβείο γυναικείας ερμηνείας της Κάνας. Τώρα αναφορικά με το Obsession, για τους φίλους του τρόμου, ένα από τα thriller που εξακολουθούν να βρίσκονται αυτή την περίοδο στις ελληνικές αίθουσες, είναι το σκοτεινό horror thriller που παίζει με την αιμονή, την επιθυμία και τις συνέπειες όταν αυτό που θέλουμε περισσότερο αρχίζει να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Να πάμε κι εμείς να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας και το κορμάκι μας στις παραλίες, όσο έχει απομείνει καλός καιρός. Εντάξει, προφανώς θέλω και εύχομαι να πάει όσο πιο μέσα γίνεται έτσι αυτή η καλοκαιρία, και εμάς που πηγαίνουμε διακοπές κατά το Σεπτέμβριο να μην μας τα χαλάσει.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή με καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά, πυρητόλιθος από την προϊστορική εποχή, ήταν ένα από τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανασκαφών σε ένα χωριό του Leicestershire της Βρετανίας. Αρχαιολόγοι και εθελοντές ανέσυραν τον πυρητόλιθο στο New Town Linford, ενώ έχουν προγραμματιστεί περισσότερες ανασκαφές αργότερα φέτος στο Stanton Underbarton, καθώς και στο Wand House και στο Wand House Eaves. Η καθηγήτρια Καρέντζα Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν, η οποία ηγείται του έργου, δήλωσε ότι εκτός από τον πυρητόλιθο ηλικίας 4.000 έως 6.000 ετών, βρέθηκαν μεσαιωνικά αντικείμενα, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένα ρωμαϊκό υλικό, κάτι που το περιέγραψε ως αρκετά ενδιαφέρον. Μια περιοχή μυστήριο με ευρήματα από διαφορετικές περιόδους, λοιπόν, γιατί κάθε δοκιμαστική κοιλότητα είναι σαν ένα κομμάτι παζλ. Αυτό που βλέπετε είναι η ευρύτερη εικόνα που σχηματίζεται, είπε η επιστήμονας. Αλλά φυσικά στην αρχαιολογία δεν είναι μόνο ένα παζλ, έχουμε διαφορετικά παζλ από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο New Town Linford έχουν καταγραφεί και θα σταλούν για περαιτέρω ανάλυση, ανέφερε η Λιούις. Αρχίζει πάντως να διαφαίνεται ένα μοτίβο ότι σε αυτά τα χωριά του Chartwood αρχίζουν να καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ίσως δεν χρησιμοποιούνταν πολύ εντατικά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Είπε επίσης ότι είναι μια συλλογή κεραμικών, η οποία βρέθηκε και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα 1100.

Ακούω θετικά και σε μια κίνηση για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών, η πολιτεία της Μινεσότα γίνεται η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που γδύνουν ψηφιακά πραγματικούς ανθρώπους. Ο νέος νόμος έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση deepfake τεχνολογιών που στοχεύουν κυρίως γυναίκες και παιδιά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει τις πλατφόρμες και τους δημιουργούς εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων χωρίς συνένεση. Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες κινδυνεύουν πλέον με υψηλά πρόστιμα και αγωγές, ενώ οι αρχές μπορούν ακόμα και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα στην πολιτεία.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Α, ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι, ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
11: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
10: Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
12: Έγινες πίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
10: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
13: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
10: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ακού θετικά λοιπόν και μια συγκινητική ιστορία από την Αγγλία δείχνει πως η επιστήμη μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Η 6χρονη Σόφι Σάντφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Η Σόφι διαγνώστηκε με τη σπάνια πάθηση Leber's Congenital Amaurosis, μια γενετική διαταραχή που εμποδίζει τα κύτταρα του ματιού να παράγουν μια βασική πρωτεΐνη για την όραση. Τα παιδιά με αυτή την πάθηση βλέπουν ελάχιστα στο φως της ημέρας και σχεδόν καθόλου στο σκοτάδι, ενώ με τα χρόνια μπορεί να χάσουν πλήρως την όρασή τους. Η θεραπεία που έλαβε, γνωστή ως Luxturna, περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός υγιούς γονιδίου απευθείας στο μάτι. Είναι μια εφάπαξ διαδικασία που στοχεύει στη διόρθωση της γενετικής αιτίας της πάθησης και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές αυτού του είδους στον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και στα δύο μάτια, η βελτίωση της ήταν εντυπωσιακή. Η μικρή Σόφη μπορεί πλέον να κινείται στο σκοτάδι, να παίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που πριν ήταν αδύνατες.

0: Κάπου θετικό και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέροντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Άκου θετικό και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει

Άκου θετικό και με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό προσανατολισμό, η Σκιάθος επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, το νησί διαμορφώνει μια νέα ταυτότητα που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού. Η φιλοξενία της πρωτοβουλίας Αγκορά επιβεβαιώνει αυτή τη στρατηγική, φέροντας στο προσκήνιο ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές κοινωνίες. Η Σκιάθος δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά επενδύει σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του προορισμού. Η προσβασιμότητα για όλους, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσπάθειας.

0: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η λίστα με τις απάτητες παραλίες διευρύνεται και ενισχύεται με την προσθήκη 13 νέων περιοχών. Οι προστατευόμενες ακτές φτάνουν συνολικά τις 251, καλυπτώντας μοναδικά τοπία από την Εύβοια και τις Κυκλάδες έως το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή προς έναν πιο ισορροπημένο τρόπο συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης και έτσι διασφαλίζει ότι οι πιο ευαίσθητες και πολύτιμες παραλίες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για τις επόμενες γενιές. Η ένταξη μιας παραλίας στο καθεστώς απάτητη φέρνει μαζί της και αυστηρούς κανόνες προστασίας που στοχεύουν στην διατήρηση της φυσικής της μορφής. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή τραπεζοκαθισμάτων, ούτε η λειτουργία καντινών ή η διοργάνωση εκδηλώσεων. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία της χλωρίδας και της πανίδας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο η αισθητική, αλλά και η οικολογική ταυτότητα των ακτών.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου όμορφη.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
5: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
4: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
6: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
4: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
7: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
4: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Άκου θετικά και ένας Έλληνας προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ράλι που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού και πίσω από το προφίλ Greek βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλης. Ένας αυθεντικός άνθρωπος όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εμπόριο και τα concepts όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλίσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες τροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Αλεμπασάρ, του Πιέρ Γκανιέρ, του Μπρουνό Βερσού και πολλών άλλων.

Ακούω θετικά και από την Ελλάδα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ που έχει περάσει σε μια ιδιαίτερη καινοτομία. Αντικατέστησε τις πλαστικές σακούλες με φύλλα μπανάνας. Με τον τρόπο αυτό συσκευάζει τα φρούτα και λαχανικά που αγοράζουν οι πελάτες και τοποθετεί επάνω ένα αυτοκόλλητο με barcode και μια ένδειξη που αποδεικνύει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου φυτοφάρμακα. Αυτή η καινοτομία στην Ταϊλάνδη υπήρξε χρόνια από τους πολιτές των δρόμων, αλλά τον τελευταίο καιρό αποφάσισε και το εν λόγω σούπερ μάρκετ να την εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό τη μείωση χρήσης του πλαστικού. Σύμφωνα με μελέτες, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού φτάνουν στους ωκεανούς του πλανήτη μας κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λεπτό γεμίζουν οι θάλασσες πλαστικά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί η ύλη τους. Ευτυχές γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη 15 χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση έως και την οριστική παύση χρήσης πλαστικού. Τέτοιες χώρες που δίνουν το καλό παράδειγμα είναι

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
8: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
7: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
9: Έγινες πρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
7: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
10: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
7: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach, εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33100.

0: ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγοί επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: 100,8. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάν δεν κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπενιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision.
6: Μοιάζουμε σαν δυο στάλες βροχής.
5: Μαζί του η Νανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
5: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης.
7: Για σε...
5: Μουσική, θάλασσα, για καλοκαιρινή σε... διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξεχαστή.
8: Έγινες τρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
5: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στο Σοφικό Κορινθίας στις 9 το βράδυ για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μην λείψει κανείς.
3: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
2: Νοσταλγός του
1: Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Secret Night by the Beach στο Golden Sun Coconi Beach. Αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου το καλοκαίρι αποκτά άλλη διάσταση. Το Golden Sun Coconi Beach σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Στο τραγούδι ο Κορινθιός Τάκης Μπινιάρης, ο οποίος το 1985 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Μαζί του είναι Ανά Γεωργιάδου.
7: Απόψε δεν μπορώ να σ' αρνηθώ.
6: Στα πλήκτρα ο Βαγγέλης Κελεπούρης. Μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
8: Έγινε σπρίνος και βροχή στην Ανδαλουσία.
6: Secret Night by the Beach. Παρασκευή 21 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ στο Golden Sun Coconi Beach.
9: Αχ, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και καλοκαιρινή μαγεία. Golden Sun Coconi Beach. Εκεί που η νύχτα συναντά τη θάλασσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27420 33 100.

0: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκο Σεφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο, 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
3: Νοσταλγός του Ροκυντρό.
1: Νίκος Γιώγαλας.
3: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
3: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Break FM 100,8
4: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ο Μάρκος Εφερλής έρχεται να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο πλούσιο. Πλούσιο σε γέλιο, πλούσιο σε χορό, σε τραγούδι, πλούσιο σε διασκέδαση. Πλούτος του Αριστοφάνη. Ένα πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια με τον Μάρκος Εφερλή. Την 3η 25 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 9 το βράδυ, για μία μόνο παράσταση. Μην τη χάσετε, θα χάσετε. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγοί επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας.
2: Βασιλική σου νομορφή.
1: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
1: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Που πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Τέσσερις φωνές, μία σκηνή. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης.
1: Νοσταλγός του ροκ'ν'ρολ.
0: Νίκος Γιώγαλας.
1: Βασιλική σου νομορφή.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Η ευτυχία είναι αυτό.
0: Ζωντανά στον κήπο της Διόρυγας.
3: Μου πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί. Και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.